0: Ένα απλάσιο από τον Αγγέλιους! Yeah.
1: Una decisión precisa. Voz Andina Internacional.